Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσίως θεσμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο Πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζει τα επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει, για παράδειγμα, για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος,